Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Στου παιδιού μου τη χαρά. Αχ, με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.

επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: 94,2. Μας ακούτε από παντού.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Μαμά, πάρε αυτό. Τι είναι αυτό? Καινούριο Algofren. Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Algofren Compositum μόνο. Νέο Algofren Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

ξέρω πως είναι να ζω χωρίς εσένα, να προσπαθώ κι αν είναι να φύγεις κάτω κρυφά, άσε στην πόλη.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2 χτυπάει.

Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχία.

μοναχή μου παλεύω σε ένα κόσμο σκληρό. Λίγη αγάπη γυρεύω, αλλά πού να τη βρω. Μοναχή μου παλεύω και βοήθεια καμιά.

0: πάω και βρίζω, γιατί πια το γνωρίζω.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Από

0: 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Είναι εκείνο το κομμάτι που νομίζουμε ότι κόβεται το τραγούδι, αλλά να το πάλι. Εδώ είμαστε όμως, έτσι, για να εξηγούμεθα και να μην παρεξηγούμεθα. Όχι γιατί μας το ζήτησε κανείς, αλλά επειδή μας αρέσει, είναι το ραντεβού που θέλουμε να είμαστε πιστοί χρόνια τώρα. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη και εσείς καλύτερα να μείνετε στο φρένο, έτσι. Μην παίρνετε πολύ αέρα. Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι που μειώθηκε λίγο η κίνηση στο κέντρο, στις πόλεις και τα σχετικά, έτσι σαν να πήραμε λίγο αέρα παραπάνω, σαν να περάσαμε και δύο έτσι πολύ σκούρα πορτοκαλί περισσότερα. Όμως καλό είναι να τα θυμόμαστε έτσι αυτά τα νέα μέτρα στους δρόμους, στα φανάρια και στις λυπητερές που συνεπάγονται, να τα λέμε και αυτά. Και βέβαια, παιδιά, επιστρέφει ο δακτύλιος. Ναι, ώρα του είναι και εκείνου. Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς. Φρένο, γκάζι, λεωφορείο, τρένο, μετρό, δεν ξέρω πού είστε εσείς αυτή την ώρα. Εμείς εδώ. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες συγκεκριμένα. Η Βίκυ Χατζάκη, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και όπως πάντα η καλύτερη διάθεση.

αλήθεια τώρα, θα έχουμε χειμώνα από Οκτώβρη μήνα. Πώς το βλέπετε εσείς, ντουλάπες φτιάξατε ή φοβάστε μη χρειαστούν πάλι τα καλοκαιρινά? Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι μια-δυο αλλαξιές για κάθε εποχή του χρόνου πρέπει να υπάρχουν ελεύθερες έτσι και εύκαιρες, να το πω. Γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα και δεν τα έχει και προβλεπόμενα, αυτό είναι το κακό. Παρ' όλα αυτά το χρειαστήκαμε το μπουφανάκι τις προηγούμενες ημέρες, οπότε το ένα έχει κατέβει ούτως ή άλλως. Νομίζω το συνδυάζουμε με όλα με ένα μαγικό τρόπο. Και όταν θέλουμε να ζεσταθούμε λίγο παραπάνω, τότε αφιερώνουμε και ένα αγαπησιάρικο τραγούδι σε κάποιον που ξέρουμε ότι θα μας πάρει την πιο ζεστή αγκαλιά. Και αυτό το τραγούδι που έχει ξεκινήσει ήδη από την Νατάσα Θεοδωρίδου είναι για αγκαλιά.

Άλλα λέει η καρδιά, άλλα λέει το μυαλό, άλλα λέει ο κόσμος και καλά θα κάνουμε να πιστεύουμε αυτά που λένε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της εκάστοτε ιστορίας. Πόσο ωραία, ας πούμε, είπε για το δικό του διαζύγιο ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος πρόσφατα στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, με λόγια απλά για τις αλλαγές στη ζωή του, για τις αγάπες της ζωής του. Πώς φεύγουν, έτσι, κάποιες μεγάλες αγάπες που ήρθαν, αναφέρθηκε στο μπαμπά του συγκεκριμένα και στη σύζυγό του, στην επί 12 χρόνια σύζυγό του, έτσι με ένα πολύ γλυκό και αγαπησιάρικο τρόπο. Τι να κάνουμε, η ζωή καλώς κακώς έχει πολλούς μικρούς και μεγάλους θανάτους, ο χωρισμός είναι ένας από αυτούς. Το θέμα, όπως είπε πάρα πολύ όμορφα, είναι να μην μετανιώνουμε για το χρόνο που ζήσαμε με τους ανθρώπους που επιλέξαμε, έτσι.

0: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: ΕΛΑΠΕΤ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕΛΑΠΕΤ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Εδώ είμαστε με καλές διαθέσεις και όχι ζηλιάρικες, ούτε έτοιμες έτσι για καταγγελίες. Μόνο Νίκο Οικονομόπουλος, ο Νίκος Οικονομόπουλος και αυτός, μην νομίζετε, μόνο στα τραγούδια τα λέει κάτι τέτοια. Εδώ είμαστε κι εμείς για να τα ακούσουμε όλα και να σχολιάσουμε τα καλύτερα, τα πιο ευχάριστα. Όπως ας πούμε, ότι ο επόμενος τραγουδιστής ετοιμάζεται να γίνει μπαμπάς. Είναι ο Ηλίας Φρετός και είμαι η Βική Χατζάκη. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας ήδη ξεκίνησε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Όπως πάντα έχουμε πολλά να πούμε, όμως πολύ περισσότερα να ακούσουμε.

0: σωστά.
1: Ναι, τόσο πάθος πως να είναι λάθος. Και αν υπήρχε πάθος ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ηθοποιούς που λατρεύθηκαν ιδιαίτερα στα 80's. Και ναι, πολλοί το έλεγαν, οι ίδιοι βέβαια το αρνούνταν κατηγορηματικά. Όμως τελικά από ό,τι παραδέχονται τώρα πια, 40 χρόνια μετά, ήταν γεγονός. Ο Μάικλ Ντάγκλας και η Κάθριν Τέρνερ που έχουν συμπροταγωνιστήσει σε πάρα πολλές κινηματογραφικές επιτυχίες, όπως το Romancing the Stone, το Διαμάντι του Νείλου, το Πόλεμο των Roses και βέβαια πολύ πιο πρόσφατα στο Kominsky Method. Παιδιά, αν δεν το έχετε δει στο Netflix, να το δείτε οπωσδήποτε. Εμένα προσωπικά είναι από τις πολύ αγαπημένες μου σειρές. Καθόλου κουραστικά, μικρά επεισοδιάκια, καταπληκτική ηθοποίη, Kominsky Method. Και εκεί βλέπουμε τον Michael Douglas με την Catherine Turner, που ναι, τα είχαν όπως λέγαμε και εμείς τότε. Αλλά το έκρυβαν γιατί εκείνος ήταν ακόμα παντρεμένος με τη μητέρα του μεγαλύτερου γιου

Σαν πολύ δεν το γιορτάσουμε το ψέμα για τους ψεύτες. Ολόκληρο τραγούδι για ένα ψεύτη. Δεν κατάλαβα. Η Κατερίνα Λιόλιου όμως το κάνει πάρα πολύ ωραία. Η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη τώρα την Πρωταπριλιάνα εννοεί. Πολλές μέρες τους αφιερώσαμε πάντως. Ας πάμε και σε κάτι που αξίζει τώρα την προσοχή μας με τον Σικάριο. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
1: Get ready with me με skin care ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Intermed. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum. Αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη. Κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
0: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist. Από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
1: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
4: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακολόγων.

0: εγώ να βγάλω.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς και αυτό δεν έχει να κάνει με τα φεγγάρια μας. Έχει να κάνει με αυτό που αγαπάμε, να ακούμε παρέα τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, να έχουμε την καλύτερη διάθεση και ακόμα και αν δεν την έχουμε να τη φτιάχνουμε παρεούλα, άλλη μία ώρα έχουμε για να το πετύχουμε αυτό. Στο τέλος αυτού του ημίωρου, του τρίτου της εκπομπής μας, έχουμε και κάποιες πολύτιμες συμβουλές που θα μας κάνουν να κρατήσουμε και να ενισχύσουμε τον καλό μας εαυτό. Αυτό που είναι το ζητούμενο στις δύσκολες μέρες που όλοι μας ζούμε.

Με λίγα λόγια, αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και όποιος δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που θέλεις να του πεις με λίγα λόγια και πολλά να του πεις, πάλι δεν θα το καταλάβει. Απλά θέλει χρόνο να σκεφτεί εκείνη την απάντηση που θα τα καταστρέψει όλα. Έτσι νομίζω εγώ. Έτσι το έχω δει. Εσείς πώς το έχετε δει? Λοιπόν, τώρα το βλέμμα πάει αλλού, πάει στο Αιγαίο. Και τα αυτιά ανοιχτά για να ακούσουν την απόλυτη, την Άννα Βύση.

0: Εκεί που ο Απόν βρίσκει τον δικό του παράδεισο. Και τώρα πάμε να ακούσουμε κάποιες πρακτικές για ισορροπία χρόνου επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, γιατί όλα χρειάζονται. Βίκυ Χατζάκη, φρένο γκάζι, σε λίγο και πάλι μαζί για το τελευταίο μας ημίωρο.
1: Σύμφωνα με έρευνες που έχουμε διεξάγει σε εργασιακούς χώρους, δυστυχώς ακόμα και σήμερα ασκείται bullying από προϊστάμενους ή αφεντικά και παρουσιάζεται με διάφορες μορφές όπως αγενείς συμπεριφορές, προσβολές, υπερβολικός φόρτος εργασίας ή παρενόχληση και απευθύνεται κυρίως σε νέους και γυναίκες. Αν είστε εσείς ή κάποιος δικό σας θύμα μιας τέτοιας κατάστασης, θα μοιραστώ κάποια αποτελεσματικά βήματα για να την εξολοθρεύσετε κυριολεκτικά. Στο νούμερο 1, αναγνωρίστε το και μην το αγνοείτε. Το πρώτο βήμα είναι να κατανοήσετε ότι δέχεστε bullying και να μην το βάλετε κάτω από το χαλί. Εάν κάποιος σας μειώνει, σας υποτιμά δημόσια, σας αποκλεί από σημαντικές αποφάσεις ή σας φορτώνει υπερβολικά καθήκοντα, είναι σημάδια ανάρμοστης επιθετικής συμπεριφοράς. Οφείλονται συνήθως σε προβληματικούς και ανασφαλείς προϊστάμενους, γι' αυτό μην τα πάρετε προσωπικά. Στο νούμερο 2, καταγράψτε τα περιστατικά. Διατηρήστε ένα ημερολόγιο με τις ημερομηνίες, τα γεγονότα και τα άτομα που εμπλέκονται. Αυτή η τεκμηρίωση μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμη αν χρειαστεί να αναφέρετε και να καταγγείλετε το περιστατικό σε κάποιον ανώτερο ή στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Στο νούμερο 3, θέστε όρια και μιλήστε με αυτοπεποίθηση. Μη φοβάστε να οριοθετήσετε τη συμπεριφορά του θήτη, γιατί ο καθένας ασκεί bullying εκεί που τον παίρνει. Απαντήστε με ψυχραιμία και σιγουριά, δείχνοντας ότι δεν θα ανεχτείτε την τοξικότητα. Φράσεις όπως «Δεν δέχομαι να μου μιλάς με αυτόν τον τρόπο» ή «Θα ήθελα να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή» με ηρεμία, επαγγελματικά και με σεβασμό μπορούν να βάλουν όρια. Στο νούμερο 4, ζητήστε υποστήριξη. Μιλήστε με συναδέλφους που εμπιστεύεστε ή με κάποιο μέντορα. Αν το bullying προέρχεται από ανώτερο στέλεχος, συμβουλευτείτε το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και εξετάστε τις πολιτικές της εταιρείας για την προστασία των εργαζομένων. Σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί θα σας βοηθήσουν να βρείτε διέξοδο. Και στο νούμερο 5, μην διστάσετε να κάνετε το επόμενο δυναμικό βήμα. Αν η κατάσταση δεν αλλάζει, σκεφτείτε τις επιλογές σας. Σε κάποιες περιπτώσεις, η αναφορά σε υψηλότερα κλιμάκια ή ακόμα και η αναζήτηση νέας εργασίας μπορεί να είναι η καλύτερη λύση. Η επαγγελματική και ψυχική σας υγεία είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε τοξική θέση. Και κάτι ακόμα πιο πολύτιμο. Αν μέχρι τώρα κανένας δεν αντιμετώπισε αποτελεσματικά το bullying και τις τοξικές συμπεριφορές μέσα σε αυτό το επαγγελματικό περιβάλλον, μπορεί η δική σας στάση να βοηθήσει να ανατραπούν τα πράγματα για το καλό όλων. Να θυμόσαστε πάντα πως για να ασκηθεί bullying συστηματικά χρειάζεται να υπάρχει ένας θήτης και ένα θύμα. Πράγματα για το καλό όλων. Να θυμόσαστε πάντα πως για να ασκηθεί bullying συστηματικά χρειάζεται να υπάρχει ένας θήτης και ένα θύμα. Και αυτό που σας προτείνω είναι να αφαιρέσετε εσείς το δεύτερο σκέλος αυτής της τοξικής

0: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Betabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξυδοτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδοτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Are you ready?

0: ποιος είναι αυτός.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός, και σίγουρα δεν θα αναρωτηθείτε κάτι τέτοιο μετά που θα ακούσετε τη φωνή του επόμενου καλλιτέχνη, ο οποίος αν και έχει φύγει μοιάζει να είναι εδώ περισσότερο από ποτέ. Τελευταίο ημίωρο λοιπόν, φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Και ναι, κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο Γιώργος Μαζονάκης.

Μας μιλάει η Μπέσα, αλλά δεν μας έχει πει ακόμα αν τελικά πληρώθηκε από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ με σχεδόν 100.000 ανθρώπους να την αποθεώνουν. Φήμες λένε ότι ήταν πάρα πολύ ακριβή παραγωγή και η ίδια δεν πληρώθηκε, πέραν βέβαια της ηθικής ανταμοιβής που είμαι σίγουρη ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη.

Η Τζάκη και η Χατζάκη. Η Τζάκη από την Ελένη Φουρέιρα και η Βίκη Χατζάκη που ήταν εδώ δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, να περνάτε όμορφα αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί. Πολλά φιλιά σε όλους, γεια και χαρά σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή Ακούω Θετικά, μια εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων. Μια εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακούω θετικά λοιπόν και ένας από τους πιο όμορφους περιπάτους της Αθήνας απέκτησε νέα νυχτερινή εικόνα. Το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ παρέδωσε στο Δήμο Αθηναίων τον αναβαθμισμένο φωτισμό των οδών Διονυσίου Αεροπαγίτου και Αποστόλου Παύλου με το σχεδιασμό της Ελευθερίας Ντεκό. Τοποθετήθηκαν 125 νέοι ιστοί φωτισμού, σχεδιασμένοι ώστε να εντάσσονται διακριτικά στο μνημιακό και φυσικό τοπίο γύρω από την Ακρόπολη. Η λογική δεν ήταν να φωτιστεί περισσότερο η περιοχή, αλλά να φωτιστεί καλύτερα. Ζεστό φως, ένταση που δεν ανταγωνίζεται την Ακρόπολη και τα μνημεία και λιτή ιστή 5 μέτρων σε χρώμα άμμου, ώστε την ημέρα να περνούν σχεδόν απαρατήρητοι. Στόχος είναι ο περίπατος να γίνεται πιο ασφαλής και ευχάριστος, χωρίς να χάνεται η σχέση με το αρχαίο τοπίο.

ακούω θετικά και η ελληνική μαθητική και φοιτητική ομάδα ξεχώρισε στον 37ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων στο Κίελο της Γερμανίας. Η ελληνική αποστολή συμμετείχε σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό θεσμό με 147 νέους επιστήμονες από 37 χώρες και κατάφερε να επιστρέψει με δύο σημαντικές διακρίσεις. Η είδηση έχει ιδιαίτερη αξία γιατί αφορά παιδιά και νέους ανθρώπους που ήδη δουλεύουν πάνω σε ερευνητικές ιδέες και καινοτόμες εφαρμογές. Είναι μια διαφορετική εικόνα της ελληνικής νεολαίας από αυτή που συνήθως βλέπουμε στην επικαιρότητα. Μαθητές και φοιτητές που εκπροσωπούν τη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από την επιστήμη.

0: σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Ακού θετικά και υπάρχει μια καλή είδηση για έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ελληνικούς αγροτικούς κλάδους. Μιλάμε φυσικά για την παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα και για τη νέα ελαιοκομική περίοδο 26-27 που εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει περίπου τους 300.000 τόνους. Αν η πρόβλεψη επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη ελληνική παραγωγή εδώ και περίπου 4 χρόνια μετά την δύσκολη προηγούμενη περίοδο. Η αύξηση είναι σημαντική για τους παραγωγούς και για την ελληνική αγροτική οικονομία, παρότι οι τιμές παραμένουν υποπίεση. Με άλλα λόγια, περισσότερο λάδι στα δέντρα και καλύτερη προοπτική παραγωγής, έστω και αν η αγορά εξακολουθεί να έχει τις δυσκολίες της.

άκου θετικά και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία πολιτιστικής συνεργασίας εκτυλίσσεται. Ελλάδα και Βουλγαρία προχώρησαν σε συμφωνία ανταλλαγής ιστορικών αντικειμένων και λειψάνων έπειτα από μακρές διαπραγματεύσεις. Η Ελλάδα παρέλαβε 48 θρησκευτικά κοιμήλια τα οποία είχαν απομακρυνθεί από ελληνικά μοναστήρια το 1917 στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και την ίδια στιγμή η Βουλγαρία παρέλαβε από την Ελλάδα τα λείψανα του μεσαιωνικού ηγεμόνα Τσάρου Σαμουήλ που είχε βρεθεί στη Βόρεια Ελλάδα πριν από περίπου 6 δεκαετίες. Η ανταλλαγή παρουσιάστηκε ως παράδειγμα συνεργασίας των δύο χωρών για τη διαχείριση της κοινής ιστορικής κληρονομιάς.

15 ελληνικές αρχαιότητες, οι οποίες είχαν φύγει παράνομα από τη χώρα και βρέθηκαν στις συλλογές του Metropolitan Museum of Art, επιστρέφουν στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους βρίσκονται χάλκινα κράνη και προστατευτικά εξαρτήματα από την Κρήτη, αλλά και αντικείμενα που χρονολογούνται ακόμα και από τη δεύτερη χιλιετία. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι ορισμένα από τα αντικείμενα μπορούν πλέον να επανενωθούν με ευρήματα από τις ίδιες αρχαιολογικές θέσεις. Η επιστροφή προέκυψε ύστερα από έρευνα για την προέλευση των αντικειμένων και συνεργασία των Αμερικανικών αρχών με την Ελλάδα.

σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.

0: τα Fix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vita Fix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

Άκου θετικά και εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Άκου θετικά λοιπόν και πάμε για τα Νόμπελ. Για το Νόμπελ Ιατρικής του 2026 και το Νόμπελ Φυσιολογίας Ιατρικής απονεμήθηκε στους Καρλ Ντάισερόθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέορκ Νάγκελ για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τα φωτοελεγχόμενα ιοντικά κανάλια και την ανάπτυξη της οπτογενετικής. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στους επιστήμονες να χρησιμοποιούν φως για να ελέγχουν τη δραστηριότητα συγκεκριμένων νευρικών κυττάρων. Με απλά λόγια, δίνει στους ερευνητές τη δυνατότητα να μελετούν με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και πώς συνδέονται τα νευρονικά κυκλώματα με τη μνήμη, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά. Η Επιτροπή θεωρεί την τεχνολογία αυτή ότι αλλάζει ριζικά την νευροεπιστήμη.

άκου θετικά και πάμε σε ένα ακόμα Νόμπελ, το Νόμπελ Φυσικής για τα φαντάσματα του σύμπαντος. Μόλις λοιπόν πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε και το Νόμπελ Φυσικής που απονεμήθηκε στο Βέλγο-Αμερικανό φυσικό Francis Haltzen για την πρωτοποριακή δουλειά του στην ανίχνευση υψηλής ενέργειας νετρίνων μέσω του παρατηρητηρίου Ice Cube στην Ανταρκτική. Τα νετρίνα είναι σχεδόν αόρατα σωματίδια, γι' αυτό αποκαλούνται σωματίδια φαντάσματα. Μπορούν να ταξιδεύουν τεράστιες αποστάσεις στο διάστημα και να μεταφέρουν πληροφορίες για ακραία κοσμικά φαινόμενα όπως εκρήξεις άστρων, μαύρες τρύπες και εκλάμψεις ακτίνων γάμα. Το Ice Cube βρίσκεται μέσα στον πάγο της Ανταρκτικής και χρησιμοποιεί χιλιάδες αισθητήρες.

0: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
1: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
0: Μα δεν το έχεις κόψει.
1: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Άκου θετικά και θα πάμε μέχρι τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για μια πραγματικά συγκινητική ιστορία. Η Λουλίγκου, μια θηλυκή ανατολική γορίλα των παιδινών που είχε διασωθεί όταν ήταν μόλις 18 μηνών από το παράνομο εμπόριο άγριας ζωής, επέστρεψε στην φύση μετά από πολυετή διαδικασία επανένταξης. Η γοριλίνα μάλιστα το Μάιο γέννησε το πρώτο της μικρό στο Εθνικό Πάρκο Βιρούγκα. Το σημαντικότερο είναι ότι το μικρό έχει πατέρα έναν άγριο αρσενικό γορίλα, γεγονός που δείχνει ότι η Λουλίγκου κατάφερε να ενσωματωθεί πραγματικά στην άγρια ομάδα. Η γέννηση θεωρείται σημαντική επιτυχία για ένα από τα πιο απειλούμενα πρωτεύοντα και μια απόδειξη ότι η επανένταξη διασωθέντων ζώων μπορεί να λειτουργήσει.

θετικά και θα πάμε μέχρι το Μαϊάμι τώρα, εκεί όπου ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός προσφέρει δωρεάν μουσική εκπαίδευση σε περίπου 21.000 μαθητές σε 131 σχολεία. Το Young Musicians Unite συνεργάζεται με σχολεία και την τοπική κοινότητα, δίνοντας στα παιδιά πρόσβαση σε μαθήματα μουσικής που διαφορετικά μπορεί να μην είχαν. Το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ότι τα παιδιά μαθαίνουν ένα όργανο. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τη μουσική ως τρόπο να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση, τη συνεργασία και την αίσθηση ότι το σχολείο είναι ένας χώρος όπου έχουν κάτι να προσφέρουν. Και υπάρχει μια ωραία συνέχεια. Κάποιοι από τους εκπαιδευτές είναι πρώην μαθητές του ίδιου προγράμματος.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Get ready with me με skincare ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Intermed. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρικσίματος.
5: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
4: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντα Στάιρς Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντα Στάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό, είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
9: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μαύρη κυκλή. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
13: Ξύπνα! Ξύπνα! Ελληνικά μιλάω!
14: Γεια σας. Είστε καλά. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες δύο ραδιοφωνικές ώρες με ευχάριστες και μόνο ειδήσεις. Έτσι κάνουμε δύο φορές την εβδομάδα. Εύχομαι να είστε κάπου με ιδανική θερμοκρασία. Το φθινόπωρο μπήκε στη ζωή μας αφού είμαστε πλέον στην καρδιά του Οκτωβρίου. Ο χειμώνας δεν θα αργήσει και ξεκινάμε με κάτι από τα παλιά που ακούμε πάντα με νοσταλγία.

Στο πρώτο μας ημίωρο για σήμερα ταξιδεύουμε μουσικά στο παρόν αλλά και στο παρελθόν και πάμε μια βόλτα στην Κίνα. Η εξάχρονο Λίαν Γουαντζή από την Κίνα έγραψε ιστορία καταρρύπτοντας δύο φορές μέσα σε ένα μήνα το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στον κύβο του Ρούμπικ με 4,27 δευτερόλεπτα. Απίστευτη πραγματικά, αν σκεφτούμε απλά και μόνο την ηλικία της. Η Δέσποινα Βανδύ και ο Αντώνης Ρέμος αμέσως τώρα.

0: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Get ready with me με skin care routine και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Intermed. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
2: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
1: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
3: Ένα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraserderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
8: Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Είμαστε στο δεύτερο σημερινό μας ημίωρο. Ταξιδεύουμε με ευχάριστες ειδήσεις και την καλύτερη ελληνική μουσική από το παρόν και το παρελθόν. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν ταυτόχρονα στους δρόμους, στις γειτονιές και στους δημόσιους χώρους της Μαλαισίας για μία από τις μεγαλύτερες οργανωμένες δράσεις καθαρισμού που έχει πραγματοποιήσει η χώρα. Συνολικά 272.390 άνθρωποι συμμετείχαν στο Χάρι Κούτσι Μαλέζια 2026, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 8.000 τόνους στερεό.

Φινάλε πρώτης ώρας με μία βόλτα μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα ειδικό αναπηρικό αμαξίδιο παντός εδάφους προσφέρει δωρεάν στους επισκέπτες του το Εθνικό Πάρκο Ζάιον στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτείων, δίνοντας σε ανθρώπους με αναπηρία ή κινητικές δυσκολίες τη δυνατότητα να εξερευνούν περισσότερα από τα εντυπωσιακά μονοπάτια του. Το αμαξίδιο είναι σχεδιασμένο για μετακίνηση σε ανώμαλο έδαφος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιλεγμένες διαδρομές που είναι δύσκολο να διασχίσει κανείς με ένα συμβατικό αναπηρικό αμαξίδιο.

0: γκάμις από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία ημικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
4: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
7: Ξύπνα, ελληνικά μιλάω.
8: Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και μαζί είμαστε για άλλη μία ραδιοφωνική ώρα με ευχάριστες και μόνο ειδήσεις. Ο Γιάννης Πάριος από τα παλιά και η Νατάσα Θεοδωρίδου από τα πιο πρόσφατα, αμέσως τώρα.

φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

Στο τρίτο μας ημίωρο έχουμε μία έρευνα με πολύ ενδιαφέρον. Τα social media έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας για εκατομμύρια ανθρώπους. Τα χρησιμοποιούμε για ενημέρωση, επικοινωνία και ψυχαγωγία συχνά χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Όμως τι συμβαίνει όταν αποφασίσουμε να απομακρυνθούμε για λίγες μόνο ώρες? Ακόμη και μία μικρή παύση μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή μας περισσότερο από όσο φανταζόμαστε, λένε οι επιστήμονες. Έρχονται στον αέρα μας ο Παντελής Παντελίδης και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Χαμπίμπι,
1: γιαλά. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hard 94,2.
2: Ένα πεδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να θέσεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fraser Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
6: Ξύπνα! Ελληνικά μιλάω!
7: Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Είμαστε μαζί στο τέταρτο ημίωρο για σήμερα με την καλύτερη μουσική από το παρόν και το παρελθόν, αλλά και μόνο με ευχάριστες ειδήσεις που μας κάνουν να αισιοδοξούμε. Μια διαφορετική εικόνα από εκείνες που έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε με μια μονάδα εντατικής θεραπείας έρχεται από τη Βαρκελόνη. Στο Hospital Del Mar η θεραπεία δεν περιορίζεται στους τέσσερις τοίχους της ΜΕΘ. Για ασθενείς που είναι αρκετά σταθεροί, οι γιατροί και οι νοσηλευτές οργανώνουν σύντομες εξόδους στην παραλία, μεταφέροντάς τους μαζί με τα κρεβάτια τους μέχρι τον παραλιακό δρόμο, ώστε να αντικρίσουν τη Μεσόγειο, να πάρουν καθαρό αέρα και να εκτεθούν στο φυσικό φως.

Ελπίζω να περάσαμε καλά σήμερα με ωραίες μουσικές από το παρόν και το παρελθόν, αλλά και μόνο με ευχάριστες ειδήσεις. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Τα λέμε αύριο ίδια ώρα. Καλή συνέχεια.

Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

0: origami's από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Στο παιδί μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνυται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
4: Βγαίνω μία για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μία τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρόλο. Φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

και Γιώργος Δημητριάδης και μικροί ήρωες. Με αυτό το τραγούδι είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Για τις δύο επόμενες ώρες θα είμαστε μαζί με τραγούδια από τα παλιά, από τα καινούρια, τραγούδια που θα θυμηθούμε, τραγούδια που θα γνωρίσουμε, γιατί έτσι είναι. Υπάρχει μια ωραία βάση δεδομένων τραγουδιών και μετά αυτή εμπλουτίζεται κάθε φορά με καινούργιες συνθέσεις, νέες δημιουργίες, νέες εμπνεύσεις κτλ. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ξύπνα, φτάσαμε, ο Γιώργος Δημητριάδης, και αφού έχουμε ξυπνήσει και έχουμε έτσι ευχαριστηθεί, πάμε να πετάξουμε και με τα νέα φτερά του Νίκου Πορτοκάλουγλου από το δίσκο Ανάμεσα. Τι αλμπουμάρα ήταν αυτή και τι αλμπουμάρα είναι αυτή, γιατί δεν χάθηκε, εδώ είναι.

Χάρης Αλεξίου, Νίκος Αντίπας, Λίνα Νικολακοπούλου, ένας ιστορικός δίσκος από τις αρχές δεκαετίας των 90, ο οποίος άλλαξε το ρου της ιστορίας της ελληνικής δισκογραφίας, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό που συνέβη, και βέβαια πολύ τυχερή που έχουμε μια τέτοια υπερδισκάρα στην παρακαταθήκη μας όσον αφορά το ελληνικό ρεπερτόριο, το καλό ελληνικό τραγούδι. Τι σας έχουμε για παρακάτω? Θα ακούσετε καινούριο μεν, ηχογραφημένα καινούριο, αλλά τραγούδι που έχουμε αγαπήσει αλλιώς, με διαφορετικό τρόπο.

Κώστας Λιβαδάς με Ανδριάνα Μπάμπαλη σε μια άλλη διασκευή του τραγουδιού. Αυτό το τραγούδι που πάντα αγαπάμε, έχουμε λατρέψει, δεν σταματάμε να το ακούμε, έτσι. Και άλλοι το λένε η δύναμή σου, άλλοι το λένε η επιμονή σου. Εν πάση περιπτώσει, ο επίσημος τίτλος τραγουδίου είναι η επιμονή σου. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μισαωράκι της σημερινής εκπομπής με μια συνεργασία που τότε, όταν κυκλοφόρησε, έκανε ιδιαίτερη αίσθηση. Η Ρίτα Αντωνοπούλου συντάνισε τότε το Θάνο Μικρούτσικο και τον Οδυσσέα Ιωάννου. Πάμε ξανά από την αρχή, ήταν ο δίσκος που είχε κυκλοφορήσει με 14 τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου και του Οδυσσέα Ιωάννου. Και εμείς θα πούμε λίγο από το πάμε ξανά από την αρχή. Δεν θα το πούμε εμείς δηλαδή, η Ρίτα Αντωνοπούλου θα το πει. Με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία άλλωστε.

Τέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

0: Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί.
1: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Ένα πρωινό Άναμπελ ήταν η Ρώσα Ία σε διασκευή του απασύγνωστου αγαπημένου τραγουδιού του Σταύρου Ξαρχάκου από τον Μπομπ Κατσιόνι και πραγματικά μια πάρα

πάρα πολύ ωραία επανατοποθέτηση ενός προϊόντος που λέγαμε, έτσι για να δείξει πόσο διαχρονικό είναι ένα τραγούδι και πόσο ωραίο μπορεί να γίνει ανεξαρτήτως εποχής. Πάντα αφορά ένα τραγούδι οποιαδήποτε εποχή, αρκεί να μεταλαμπαδεύεται με σωστό τρόπο. Μισάωράκι καινούριο, εδώ είμαστε, Λουκάς Οτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα πολιτευτή. Είναι και προεκλογική περίοδος, μακρά από είναι αυτή η περίοδος η προεκλογική, οπότε θα αρχούμε να συζητάμε, να μας λένε, να ακούμε και ο καθένας να αφουγκράζεται και να αποφασίσει ό,τι εκείνος θέλει. Πάντα σε δημοκρατικό πλαίσιο, παρακαλώ.

Ναι, θα πω γιατί το είπα πάλι. Η Μελίνα Λανίδου σε ένα υπερτραγούδι του Νίκο Αντίπα και αυτό, και της Λίνας Νικολακοπούλου και αυτό. Τι πράγματα έχουν γράψει αυτοί οι δύο άνθρωποι και πόσα, και ο Νίκος από μόνος του και η Λίνα αυτού της. Θα την έχουμε τη Λίνα Νικολακοπούλου, μου το έχει υποσχεθεί, το ψήνω και θα το έχουμε και θα κάνουμε και μια υπερεκομπή. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας, και λέω να σας πάω προς Σύρο μεριά. Εκεί γυρίστηκε λοιπόν το βίντεο κλιπ για το επόμενο τραγούδι, το οποίο ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς, ο κύριος Μανώλης Μητσιάς, για ο οποίος για πρώτη φορά ερμηνεύει κάτι που έχει γράψει ο γιος του, ο Μίλτος Μητσιάς.

Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ το τραγούδι του Μανώλη Μητσιά που μας έφερε στο φινάλε της πρώτης ώρας εκπομπής. Όχι απλά όμως της πρώτης ώρας εκπομπής, γιατί πάντα σας αφήνουμε με ένα τραγούδι μέχρι να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Και έρχεται αυτό το τραγούδι, υπομονή, θα κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό break και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ.

0: origami από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: www.sport.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα για τη σημερινή εκπομπή με την Ανδρέανα Μπάμπαλη και το Monsieur Minimal. Ξεκίνησε αυτή η ώρα και νομίζω ότι είμαστε πολύ ωραία. Πολύ ωραία, γιατί κάνουμε ένα συνδυασμό μεταξύ παλαιών τραγουδιών, νεότερων, τραγούδια που θέλουμε να γνωρίσετε πάρα πολύ καλά. Αυτό είναι ο σκοπό μα άλλωστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σα. Και θα σα πάω τώρα μερικά χρόνια πίσω σε ένα πολύ πολύ ωραίο άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε η Ελένη Πέτα. Ένα από τα τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ είναι και αυτό που έρχεται.

0: Μάλλον είναι εποχή για να ανθίσεις, γιατί είναι αυτό το θαύμα της φύσης. Η υπέροχη Νίνα Μαζάνη, που τη γνωρίσαμε και από κοντά και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που τη συναντήσαμε και θα την ξανασυναντήσουμε εν παρόδο χρόνο, που λέει και το ρητό, έτσι, η ωραία έκφραση αυτή που δεν πολύ χρησιμοποιείται, θα έλεγα. Τώρα, λέω να αλλάξουμε λίγο ύφος και να πάμε σε κάτι πιο εκρηκτικό, θα έλεγα. Γιατί ώρα είναι να ντυθούμε στα μαύρα. Τι λέτε?
1: Το

Μια υπέροχη παντσέλινος από τον Παύλο Παυλίδη. Ηλεκτριστήκαμε λίγο, αλλά μας άρεσε, έτσι. Είχαμε καιρό να ηλεκτριστούμε λίγο περισσότερο από το κανονικό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι είναι και κανονικό άλλωστε. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε το ημιωράκι μας, το τρίτο ημιωράκι με Pixel Axe, με τη συνάντησή τους με τον Γιώργο Νταλάρα. Ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Οδό, ιστορική συνεργασία. 1997 ήταν τότε που όλα ήταν εντελώς αλλιώς και στη μουσική και στην κοινωνία και γύρω μας και μεταξύ μας. Αλλά πάντα θα υπάρχει κάτι να μας ενώνει και νομίζω ότι αυτό είναι η μουσική.

0: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
1: Όχι, ρε.
0: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
1: Όχι, ρε, αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.

0: κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να θέσεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξυδοτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδοτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Αυτό ήταν το πρόστιμο. Αυτή ήταν η Πάολα σε μια φοβερή ερμηνεία που μας θυμίζει κάτι από τη Δήμητρα Παπίου, κάτι από την Ελένη Βιτάλη, κάτι από την Χάρης Αλεξίου, και όλα αυτά μαζί είναι στοιχεία που πραγματικά η Πάολα έχει, και προφανώς να, δόθηκε και η ευκαιρία μέσω του τραγούδι, μέσα από το τραγούδι που έγραψε για αυτήν ο Χρήστος Τηλιανού για τις μπλε ώρες που παίζονται στο Sky. Δεν ξέρω πώς πάει η σειρά, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι πόσο ένα ωραίο τραγούδι μπορεί να σταθεί στο ραδιόφωνο, και μάλιστα με μία ερμηνεύτρια η οποία μπορεί να σταθεί πλέον και σε άλλο ρεπερτόριο. Αν με καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λουκάς Παπαδόπουλος.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Βασίλης Προδρόμου. Ο Βασίλης, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει μια νέα δισκογραφική δουλειά, ολοκληρωμένη. Είναι φοβερή λαϊκή φωνή ο Βασίλης, καταπληκτικός. Έχει πέσει μια εποχή που το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι δεν είναι και στα πολύ πάνω του. Ξέρετε, είμαστε η χαρά της μετριότητας, όπως είμαστε σε πάρα πολλούς τομείς. Οπότε, εκεί πληρώνεται και το πρόστιμο που λέει και η Παόλα προηγουμένως. Λοιπόν, το τραγούδι έγραψε ο Θέμης Καραμουρατίδης με τα λόγια της Φωτεινής Λαμπρίδη, ολοκένουργιο τραγούδι. Και εμείς πάμε στον Άλεξ Ιδρόπουλο και τις συνθέσεις που κάνει κατά καιρούς για πάρα πολλά σύριαλ και κινηματογραφικές ταινίες.

Αυτή ήταν η Αναστασία Μουτσάτσου και τα «Καθώς θέλω» της. Ένα τραγούδι που έχει ένα πολύ ισχυρό λόγο, μία δήλωση που πρέπει κανείς να την διαβάσει σωστά και να τη μελετήσει για να μπορεί να ανταποκριθεί στο κομμάτι. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά τελειώνουμε. Έχουμε λίγη χρόνο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Έχουμε χρόνο για ένα μόνο τραγουδάκι. Οπότε θα το μεταδώσουμε, θα σας αποχαιρετήσουμε και θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε πάρα πολύ καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να βάζετε πάνω-πάνω τα «Καθώς θέλω» σας. Είναι σημαντικό και αυτό. Πάμε να κλείσουμε με την Κλαυδία και την Αστερωμάτα της.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
1: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
0: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει.
4: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Εδώ είμαστε. Γεια και χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Στη μεγαλύτερη παρέα του ραδιοφώνου. Μία παρέα που ξεκινάμε από ένα μικρό στούντιο στην Αθήνα, αλλά φτάνει σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπου μα όπου φτάνει η φωνή μας στις φιλόξενες συχνότητες και στα ραδιόφωνα που είναι τα σπίτια μας σε όλο τον κόσμο. Τα σπίτια που μας παίρνουν κοντά, που μας ενώνουν και μας κάνουν μια παρέα. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Από τώρα και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε.

Και τι είναι ραδιόφωνο χωρίς επικοινωνία? Θέλω την επικοινωνία μας, θέλω τα μηνύματά σας, θέλω τις μουσικές επιλογές σας, θέλω ό,τι μα ό,τι θέλετε και εσείς να μοιραστείτε με αυτή τη μεγάλη παρέα. Σας περιμένω στο Instagram account μου, d-milioglu. Εκεί μου στέλνετε προσωπικό μήνυμα γράφοντας ό,τι θέλετε εσείς, οπωσδήποτε το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε, και οπωσδήποτε, να το θυμάστε και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να κάνετε και follow το account, γιατί αν δεν κάνετε follow, το μηνυματάκι σας θα πάει στα αιτήματα και άντε ο καλός παραγωγούλης να βρει το μήνυμά σας μέσα σε εκείνο το χαμό. Οπότε follow το λογαριασμό μου και μηνύματα γραπτά στο Instagram account μου, στο d-milioglu. Περιμένω τα μηνύματά σας.

Πολύ πολύ μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επιστρέψω γρήγορα με ακόμα περισσότερα αγαπημένα τραγούδια, αλλά και με ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα. Σε λίγο και πάλι μαζί.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και πάμε να δούμε τη συνέχεια του James Bond. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Στον ιστορικό Dan Jones, από ό,τι διαβάζω, έχει ενωτεθεί να γράψει μια νέα ιστορία του θρυλικού πράκτορα 007 στο πλαίσιο του εορτασμού του Εθνικού Έτους Ανάγνωσης. Η νέα ιστορία, με τίτλο All In, η ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά είναι όλα για όλα, είναι ένας φόρος τιμής στο τέταρτο μυθιστόρημα του δημιουργού του Bond, του Ian Fleming, το γνωστό «Τα διαμάντια είναι παντοτινά», 70 χρόνια μετά την κυκλοφορία του το 1956. Η νέα αυτή ιστορία ανακοινώθηκε την προηγούμενη Δευτέρα, καθώς η 5η του Οκτώβρη που πέρασε, θεωρείται και η ημέρα του James Bond, επειδή είναι και η ημερομηνία που το 1962 έκανε πρεμιέρα η πρώτη ταινία του 007 στη μεγάλη οθόνη, ο Dr. No.

Το 112 το ξέρετε, χτυπάει συχνά πυκνά στα τηλέφωνά μας. Τώρα όμως ήρθε η ώρα για την επόμενη γενιά, την δεύτερη γενιά, το Next Generation 112. Παρουσιάστηκε την προηγούμενη Δευτέρα σε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και σηματοδότησε τη μετάβαση του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης στη νέα ψηφιακή εποχή. Η εμβληματική αλλαγή του NG112 πια είναι ότι η επικοινωνία με τις αρχές πάβει να περιορίζεται αποκλειστικά στην παραδοσιακή τηλεφωνική κλίση. Πλέον το 112 αποκτά τη δική του εφαρμογή για smartphones με την ονομασία E112. Είναι διαθέσιμη σε App Store και Google Play και διευρύνει τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης. Οι νέες δυνατότητες λοιπόν του συστήματος, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν βίντεο κλήσεις και αμφίδρομα μηνύματα. Σιωπηλή κλήση, ένα ειδικό κουμπί σιωπηλής αναγγελίας περιστατικού για περιπτώσεις που ένας πολίτης είναι σε κίνδυνο και αδυνατεί να μιλήσει. Κάτσε το κόκκινο κουμπί. Το ξέρετε αυτό. Προηγμένως γεωεντοπισμός για να βρίσκουν την θέση του ανθρώπου που καλεί το 112 μέσω GPS. Αυτόματη λήψη κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Ακόμα και καθολική προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μένει να δούμε πώς θα γίνει πράξη το E112.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Get ready with me με skincare ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum Ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
4: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
3: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
5: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
6: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και πάμε να ξεκινήσουμε και τις κινηματογραφικές μας βόλτες για φέτος. Πρώτη μας πρόταση, το Prime Time. Το 2006 ο παρουσιαστής της εκπομπής του Catch a Predator, Chris Hansen, ξεκινά να γράψει ιστορία στην τηλεόραση. Και αυτή την ιστορία διηγείται το Prime Time. Τον Hansen υποδίεται ο Robert Pattinson σε αυτό το crime thriller που είναι βασισμένο σε αληθινά γεγονότα, με την πρεμιέρα του να πραγματοποιείται στο Φεστιβάλ Βενετίας του 2026. Prime Time λοιπόν με τον Robert Pattinson, η πρότασή μας για σινεμά για απόψε.

Λίγο πριν το τέλος να σας θυμίσω πως σας περιμένω στα social media μου. Στο Facebook, Δημήτρης Μιλιόγλου με λατινικούς χαρακτήρες. Στο Instagram, D-Mιλιόγλου, πάλι με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, να θυμάστε και να μου γράφετε πάντα την περιοχή και το ραδιόφωνο από όπου μας ακούτε, μαζί βεβαίως με το όνομα τεπώνυμό σας.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρέα για δύο ολόκληρες ώρες. Θα το ξανακάνουμε την επόμενη φορά, στη μέρα μας και στην ώρα μας. Θα σας περιμένω πάντα εδώ, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πονάω θα πονάς, είπες.

0: πίσω.
1: Μια ακόμη εβδομάδα ολοκληρώθηκε, οι μεταδόσεις καταγράφηκαν και οι αριθμοί μίλησαν. Το Media Inspector μέτρησε τι πραγματικά έπαιξε στο ελληνικό ραδιόφωνο και τώρα μετράμε αντίστροφα τα 40 τραγούδια που ακούστηκαν περισσότερο. Αυτό είναι το επίσημο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFPI.
2: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

Γεια σας, είμαι ο Κυριάκος Μαραγκώσας. Καλώς ορίζω σε ένα ακόμα ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFPI. Ο Οκτώβρης διανύει τις καλύτερες μέρες, το έχει μπει για τα καλά. Τα βράδια αρχίζουν να θέλουν ζακετούλα, τα πρώτα φύλλα πέφτουν. Ευτυχώς εδώ το μόνο που μας ενδιαφέρει αν πέφτει ή ανεβαίνει είναι μόνο τα τραγούδια. Έτσι, για τις επόμενες δύο ώρες μετράμε αντίστροφα τις μεγαλύτερες ελληνικές ραδιοφωνικές επιτυχίες που έπαιξαν στο ραδιόφωνο την προηγούμενη εβδομάδα. Και θυμίζω, εδώ δεν ψηφίζουμε, δεν κάνουμε δημοσκοπήσεις και σίγουρα δεν αποφασίζουμε εμείς ποιο τραγούδι θα βάλουμε ψηλότερα. Το Media Inspector παρακολουθεί καθημερινά τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και μέσω τεχνολογίας αναγνώρισης ήχου καταγράφει ποια τραγούδια μεταδίδονται και πόσο συχνά. Με απλά λόγια, εδώ καταγράφουμε τι πραγματικά παίζει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Και αυτήν την εβδομάδα έχουμε νέες εισόδους, σημαντικές ανόδους, μια συνεργασία έκπληξη που μέσα σε ελάχιστες ημέρες βρέθηκε ήδη στο νούμερο 27 και μια κορυφή που αρχίζει να θυμίζει ιδιόκτητο διαμέρισμα. Σήμερα ξεκινήσαμε από το νούμερο 40 με τον Θοδωρή Φέρη με το τραγούδι του «Όνειρο». Θα είναι ξανά, υποχωρεί μια θέση, ανοίγει όμως τη 40 μας στο νούμερο 40. Και μπορεί αυτό το δεδομένο τραγούδι να βρίσκεται στην άλλη άκρη του τσάρτ, αλλά ο Φέρης έχει λόγο να είναι χαμογελαστός, καθώς αύριο θα τον ξανασυναντήσουμε σε μια θέση που υπερασπίζεται με νύχια και με δόντια εδώ και πολύ καιρό. Μέχρι τότε όμως έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Στο 39 έρχεται η Ελένη Φουρέιρα, στο 38 έχουμε ένα σπουδαίο ερμηνευτή να επιστρέφει στην πρώτη σαραντάδα, τον κύριο Στέλιο Ρόκο, στο 37 θα βρούμε τον Πάνο Γιάμο και στο νούμερο 36 τη Λένα Ζευγαρά να συνεχίζει να υπόσχεται. 4 τραγούδια στη σειρά λοιπόν και με τέτοιο πρώτο φθινοπορεινό αεράκι πάμε να δούμε ποιον πήρε προς τα πάνω και ποιον λίγο προς τα κάτω. Έλα!

0: ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό. New
1: entry. Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: 4 τραγούδια στη σειρά. Ξεκινήσαμε με την Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο, μία θέση χαμηλότερα αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 39. Στο νούμερο 38 συναντήσαμε τον Στέλιο Ρόκο με το Εσένα ή Τίποτα που περνά αυτή την εβδομάδα στην πρώτη 40. Και από εκεί και ύστερα είχαμε 2 πεντάρια. Όχι στο λότο, όμως δυστυχώς. Ο Πάνος Κιάμος χάνει 5 θέσεις με το Ξέρεις Πολλούς και βρίσκεται στο νούμερο 37. Ενώ ακριβώς 5 χάνει επίσης η Λένα Ζευγαρά με το Θάθα από το 31 της προηγούμενης εβδομάδας στο 36 της τωρινής. Για τον Πάνο Γιάννη όμως μην ανησυχείτε. Σήμερα έχει και δεύτερο τραγούδι και εκεί τα νέα θα είναι σαφώς πολύ καλύτερα. Θα τον ξανασυναντήσουμε 11 ολόκληρες θέσεις ψηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο μας ημίωρο. Πριν συνεχίσουμε το countdown όμως πάντα αφήνουμε για λίγο στην άκρη αριθμούς και θέσεις. Ανοίγουμε χώρο για τις φρέσκες κυκλοφορίες που μόλις έφτασαν στα ραδιόφωνα αλλά και για αγαπημένες έξτρα επιτυχίες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται έξω από την επίσημη 40.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Έρχεται και είναι φρέσκο. Πολύ φρέσκο.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο NEOF. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι δίαιτα. Να φυλάσσετε

0: Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.
1: Έλα με το λιμάνι, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό. New entry.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός εδώ στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τα τραγούδια που είχαν τις περισσότερες μεταδόσεις στο ελληνικό ραδιόφωνο την εβδομάδα που μας πέρασε. Στο νούμερο 34 μόλις είχαμε ολοκένουργια είσοδο. Στέλλα καλή και δεν παλεύετε. Και ο τίτλος μπορεί να λέει δεν παλεύετε, αλλά η πρώτη της εβδομάδας στο Airplay μια χαρά παλεύετε. Κατευθείαν στο νούμερο 34 για τη νέα δυναμική στιγμή της Στέλλας με μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου. Το τραγούδι είχε ήδη αρχίσει να δημιουργεί προσμονή μέσα τα social media πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα και σηματοδοτεί ένα καινούριο δισκογραφικό κεφάλαιο για εκείνη. Ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε. Θα πάμε στο νούμερο 33 να βρούμε Νίνο και Τζοζεφίν να ρωτούν τι κάνεις. Μια χαρά είμαστε εδώ στο ελληνικό Top 40. Στο 32 θα επιστρέψει η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι. Στο 31 η Ανδρομάχη δημιουργεί Σούσουρο. Και αμέσως μετά στο νούμερο 30 το Και Λίλα και Beyond έχουν κάτι να μας πούν. Τέσσερα τραγούδια στη σειρά και επιστρέφω.

0: Μόλις περάσαμε από 4 θέσεις και αρκετή κίνηση. Νίνο και Ζωζεφίν χάνουν 4 με το τι κάνεις και βρίσκονται στο νούμερο 33. Αντίθετα, η Ρία Ελληνίδου κάνει 2 βήματα μπροστά με το Σαφάρι και ανεβαίνει στο νούμερο 32. Η Ανδρομάχη τώρα χάνει 5 θέσεις με το Σούσουρο, πράγμα που μεταξύ μας πάντα ίσως δημιουργήσει ακόμη περισσότερο Σούσουρο. Και στο 30 το Κέλ, Λίλα και Μπιγιόν κερδίζουν 3 θέσεις με το Ποιος να σου το πει. Παίρνουν κάπως έτσι στην πρώτη 30. Και μιας που Οκτώβριος είναι ο μήνας που σιγά σιγά αλλάζουμε ντουλάπες, playlist και διάθεση, εμείς αλλάζουμε για λίγο τον ήχο εδώ στην κατάταξη. Βγαίνουμε έξω από το Top 40 για τις δικές μας φρέσκες και έξτρα επιλογές. Τραγούδια που μόλις κυκλοφόρησαν, τραγούδια που πλησιάζουν τη 40 και επιτυχίες που βρέθηκαν παλαιότερα εντός Top 40 και απλώς θέλουμε να τα ξανακούσουμε.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Έρχεται και είναι φρέσκο. Πολύ φρέσκο.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 6.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Get ready with me με skincare ρουτίνα και τα αγαπημένα μου clean beauty προϊόντα The Skin Pharmacist από την Intermed. Ξεκινάω με απολέπιση. Vinegar Glycolic Peeling με γλυκολικό οξύ που καταπολεμά τα σημάδια ακμής. Αμέσως μετά, The Skin Pharmacist Niacinamide Serum αντιμετωπίζει τις ατέλειες και μειώνει τη λιπαρότητα. Και στη συνέχεια, το αγαπημένο μου προϊόν για τα μάτια. The Skin Pharmacist Serum ματιών με καφεΐνη κατά των μαύρων κύκλων και του πρυξήματος.
4: Δερμοκαλλυντική σειρά The Skin Pharmacist από τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Intermed για κάθε ζήτημα της επιδερμίδας. Παράγεται στην Ελλάδα με κλινικά μελετημένες και καθαρές φόρμουλες κατάλληλες για vegan, χωρίς σιλικόνη, ινόπνευμα και χρωστικές.
3: The Skin Pharmacist. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
5: Τα σπάει η μουσική εδώ! Οπ! Τσιγαράκι! Δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό.

0: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40. Τώρα, ο Κυριάκος Μαραγκός.
1: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και επιστρέψαμε και πάλι εδώ με το νούμερο 1 της αντίστοιχης περσινής εβδομάδας. Κωνσταντίνος Αργυρός, αχ καρδιά μου, στο νούμερο 1, μια μέρα σαν και σήμερα. Από εδώ τώρα ξεκινάμε να κατεβαίνουμε προς την πρώτη εικοσάδα. Στο νούμερο 29 έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια, στο 28 αναμένουμε τη Δέσποινα Βανδύ με τον Να μ' αγαπάς και στο νούμερο 27 έχουμε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αφίξεις αυτής της εβδομάδας. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος στις Χάρτινες Αγάπες. Για πρώτη φορά οι δυο τους συναντιούνται δισκογραφικά, παρότι γνωρίζονται πολύ καλά και επί σκηνής. Τη μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Γιώργος Σαμπάνης, στους στίχους η Ελένη Γιανατσούλα και το τραγούδι άρχισε να παίζει στα ραδιόφωνα από τις 28 Σεπτεμβρίου πριν καν την επίσημη κυκλοφορία του, που ήρθε στις 5 Οκτωβρίου και είναι ήδη στο νούμερο 27. Αμέσως μετά στο 26 ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Όλα Μαγικά, 4 τραγούδια στη σειρά και τα λέμε αμέσως μετά.

Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

0: 4 τραγούδια μαζί και ξεκινήσαμε από τον Πέτρο Ιακωβίδη που με το τέλεια κέρδισε μια θέση και έφτασε στο νούμερο 29. Στο 28 η Δέσποινα Βανδύ χάνει 7 θέσεις με τον Άμα Αγαπάς και μετά ήρθε η ολοκένουργια συνεργασία. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος για πρώτη φορά μαζί δισκογραφικά στο Χάρτινες Αγάπες. Κατευθείαν στο νούμερο 27. Και το ενδιαφέρον είναι ότι οι δυο τους συνεχίζουν και φέτος την κοινή επί σκηνή συνεργασία τους. Οπότε μάλλον είπαν αφού βρισκόμαστε που βρισκόμαστε, δεν γράφουμε και μια επιτυχία. Στο νούμερο 26 ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Λαμαγικά έχασε μόλις μια θέση και τώρα μικρή μουσική ανάπαυλα από τους αριθμούς και το countdown. Βάζουμε στην άκρη για λίγο το chart, κρατάμε το φθινοπορεινό αεράκι και ανοίγουμε το παράθυρο στις καινούργιες κυκλοφορίες και στις εξτρά επιλογές μας.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Έρχεται και είναι φρέσκο. Πολύ φρέσκο.

0: ξέρω τι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή. Σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο.

0: με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο Ελληνικό Top 40 στις μεγαλύτερες επιτυχίες πάντα από το Media Inspector και την IFBI. Ο Νίκος Απέργης και το Αυτά τα Χίλια βρέθηκε στο νούμερο 25, δύο θέσεις ψηλότερα αυτή την εβδομάδα. Και αυτή είναι η τελευταία μας πεντάδα για την πρώτη σημερινή εκπομπή. Φτάνουμε μέχρι το νούμερο 21 αύριο. Θυμίζω, πάμε countdown από το 20 μέχρι το νούμερο 1. Οπότε, ναι, πάμε να φτάσουμε μέχρι και το 21. Στο νούμερο 24 η Έλενα Παπαρίζου με το Αλήθεια Τώρα. Στο 23 ο Ηλίας Βρετός με το Πρόστιμο. Θυμίζω ότι αυτό το τραγούδι την προηγούμενη εβδομάδα είχε κάνει το τεράστιο άλμα των 15 θέσεων. Θα δούμε αν συνεχίζει το ράλι ή αν πάτησε λίγο φρένο. Στο 22 η Έλλη Κοκκίνου με το Τι σου χρωστάω. Και στο νούμερο 21 Νίκος Οικονομόπουλος με το Με λίγα λόγια. Ήρθε η ώρα να τους ακούσουμε.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας εκπομπής. Ολοκληρώσαμε τις θέσεις από το νούμερο 40 μέχρι το νούμερο 21. Πριν κλείσουμε όμως, η τελευταία μας τετράδα. Η Έλενα Παπαρίζου παραμένει σταθερή στο 24 με το Αλήθεια Τώρα. Ο Ηλίας Βρετός, μετά το εντυπωσιακό συν 15 θέσεων της προηγούμενης εβδομάδας, παίρνει μια μικρή ανάσα και χάνει μόλις μια θέση με το Πρόστιμο αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 23. Από την άλλη, η Ελικοκίνου κάνει την αντίθετη διαδρομή, μια θέση παραπάνω με το Τι σου χρωστάω, και στο νούμερο 21 ο Νίκος Οικονομόπουλος με το Με λίγα λόγια υποχωρεί 3. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να βάλουμε την πρώτη άνω τελεία, έτσι. Ξεκινήσαμε με ένα αυθύνο μπορεινό αεράκι στο νούμερο 40 και φτάσαμε ήδη μια ανάσα από την πρώτη εικοσάδα. Είδαμε νέες εισόδους στη Στέλλα Καλή να μπαίνει δυνατά με το Δεν παλεύεται, και Σαμπάνι Μακρόπουλο να φέρνουν τις ολοκένουργιες χάρτινες αγάπες κατευθείαν στο νούμερο 27. Αλλά τα πραγματικά μεγάλα πράγματα αρχίζουν αύριο στην επόμενη εκπομπή μας, γιατί εκεί μας περιμένει η πρώτη εικοσάδα. Η Κατερίνα Λιόλιου διπλή μέσα στο Top 10, η αναβίση σε νέα είσοδο και φυσικά η μάχη για το νούμερο 1. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή του ελληνικού Top 40 για αυτή την εβδομάδα, πάντα από το Media Inspector και την IFPI, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε μεταδόσεις. Κλείνουμε όπως πάντα με τις φρέσκες κυκλοφορίες και εξτρά επιτυχίες εκτός σαραντάδας. Και αμέσως μετά αύριο και πάλι εδώ με ραντεβού ακριβώς στο νούμερο 20. Να περάσετε υπέροχα.
1: Και τώρα κάνουμε μια στάση στις επιτυχίες από το μέλλον.
2: Μόνο στο ελληνικό Top 40.

0: ξέρεις και την πιο κρυφή.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Στο παιδί μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό, είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
5: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
6: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
13: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
12: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
13: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
14: Ψηρά, ξεκόλα.
15: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Το πλήρες όνομά της είναι Αουρία Ιζαμπέλ Ράμος Ντε Σούσα. Δεν υπήρχε περίπτωση αυτό να το προφέρουμε παγκοσμίως δηλαδή, οπότε αποφάσισε ότι θα τη λένε Αουρία. Γεννήθηκε το 1987 στην Πορτογαλία, έκανε τον ντεμπούτο της το 2008 με ένα σίγγλ που λεγόταν και λέγεται OK All Right, ήταν το πρώτο της τραγούδι. Ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε εδώ, έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Καλώς όρισες εδώ στην παρέα μας, ο Κώσμας Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 που τώρα ξεκινάει. Κάθε εβδομάδα 2 φορές μαζί, σήμερα εδώ και αύριο εδώ, για 2 ώρες. Συντονίσου, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο.

Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για τον Johnny Depp ότι θα το δούμε τον Νοέμβριο σε μια ταινία με τίτλο Scrooge, μια ακόμα ταινία με τον γέρο Τσιγκούνι, χριστουγεννιάτικη. Μετά από πολύ καιρό ο Johnny Depp και πάλι στα πράγματα, στην οθόνη δηλαδή, την κινηματογραφική. Όμως τις προηγούμενες μέρες είχαμε και το Day Drinker, μια καινούργια ταινία η οποία θα είναι ο Johnny Depp και η Penelope Cruz. Μετά από πολύ καιρό βρίσκονται και πάλι μαζί, τέταρτη φορά που βρίσκονται μαζί στη μεγάλη οθόνη. Day Drinking είναι ο τίτλος της ταινίας, thriller λέγεται, με έναν αγνώριστο Johnny Depp, παιδιά. Καμία σχέση με αυτό που ξέραμε. Αυτή είναι η μαγεία του σινεμά. Η ταινία θα προβληθεί το Μάρτιο του 2027. Από ό,τι διαβάζω εδώ.

συνελήφθη, λέει, άντρας που υποσχόταν ρόφημα νόπολης κατά τον αλκοτέστ. Τι να πεις, TikToker λέει. Στο TikTok έχει παρέλαση ασχέτων, γιατρών αυτών που φάγανε το μαζονάκι. Έτσι, έχει διάφορα τα οποία ελπίζω να μην τα παίρνετε στα σοβαρά. Έτσι, περισσότερο από αυτούς είναι... Δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω έκφραση, δηλαδή.

Η Paloma Faith πριν από 9 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το Cry Baby. Σε λίγο έρχονται διαφημίσεις, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Στα social media, Κοσμάς Κατραμάδος, με λατινικούς χαρακτήρες, εκεί με βρίσκεις και μιλάμε, επικοινωνούμε. Και χαιρετισμούς και στη Μαρία, συχνή ακροάτρια. Σήμερα είχε υπόψη σου, θα αρχίσουμε προτάσεις ταξιδιών, Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς κτλ. Μείνε εδώ, επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Ξέρω τι αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ρημάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart. 94,2.
2: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Στο μεταξύ, κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν τον τελευταίο καιρό υπάρχουν στην Ευρώπη, σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και όχι μόνο, μαζικές διαμαρτυρίες για τα ακριβά ενοίκια, τις εξώσεις και τα φαν. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Να μην μπορείς να έχεις σπίτι, αν δεν έχεις αγοράσει δικό σου σπίτι, αν δεν σου έχουν αφήσει γονείς και δεν το έχεις φάει κιόλας, είναι και αυτό. Δεύτερο ημίωρο μαζί, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μετά τις διαφημίσεις και πάλι επιστροφή εδώ στη μουσική. Θυμήσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί και σήμερα εδώ για ακόμα μια μισή ώρα και αύριο εδώ. Simple Minds, Alive Kinkin. Κάπως διαφορετικό από αυτό που έχεις συνηθίσει να ακούς. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Κάθε εβδομάδα σας προτείνουμε ταξίδια εκτός χώρας, που είναι καλό να τα κάνετε τις γιορτές που έρχονται. Τώρα μην μου πείτε για Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά ότι είναι νωρίς. Άλλοι στολίζουνε και άλλοι έχουν αφήσει τους στολισμούς από πέρυσι φέτος το Χριστουγέννων, στους δρόμους, στους δήμους, ακόμα και στα σπίτια. Λοιπόν, σήμερα σας προτείνω Πράγα. Περπατήστε στην παραμυθένια γέφυρα του Καρόλου και μαγευτείτε από το ιστορικό αστρονομικό ρολόι. Εκεί να φωτογραφηθείτε και εξερευνήστε τις πιο εντυπωσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης. Σε αυτό μας βοηθάει η World of Travel. Μπαίνετε στο ίντερνετ και βρίσκεται www.worldtravel.gr και επιλέξτε το δικό σας εορταστικό πακέτο με διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων. Οι θέσεις για την περίοδο των εορτών είναι περιορισμένες και εξαντλούνται γρήγορα, οπότε κάντε την κράτησή σας τώρα στο worldoftravel.gr.

Οι Beatles και το Here Comes the Sun. Μια υπέροχη στιγμή όταν μετά την καταιγίδα βγαίνει εκείνος ο φοβερός ήλιος ανάμεσα από τα σύννεφα και ηρεμούν όλα. Φθινόπωρο είμαστε, αυτό θα μου έρθει στο μυαλό. Αν το άκουγα καλοκαίρι, το τραγούδι θα μου ερχόντουσαν άλλα πράγματα με τον ήλιο. Σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Διαφημίσεις έρχονται, χρήσιμες. Και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος

0: καρκίνος και οξυρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Pro.
1: Ήδη από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Έχει μπει ο Οκτώβρης εδώ και μέρες. Να σας θυμίσω ότι έχουν αλλάξει και ώρες κοινής ησυχίας. Ξέρω ότι για πολλούς από εσάς είναι μια άγνωστη λέξη αυτό. Κι όμως υπάρχουν οι ώρες κοινής ησυχίας. Ιδιαίτερα στις πόλεις μέσα χρειάζεται αυτή η συνεννόηση. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν αυτές τις ώρες. Οπότε να σου θυμίσω ότι οι ώρες κοινής ησυχίας με βάση την αστυνομία πάντοτε είναι από 3.30 το μεσημέρι ως 5.30 μέχρι και τέλος Μαρτίου και 10 το βράδυ με 7.30 ώρα το πρωί απαγορεύονται οι φασαρίες οι πολλές και επίσης από ό,τι θυμάμαι απαγορεύεται και να τηλεφωνείς ως εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ή εταιρεία ενέργειας εκείνες τις ώρες και να ψάχνεις πελάτες. Αν σας τύχει κάτι τέτοιο και ξεκουράζεστε ή κοιμάστε, πείτε τους ότι είναι ώρα κοινής ησυχίας και κλείστε τους το τηλέφωνο ευγενικά. Κάποια στιγμή θα το καταλάβουν ότι εκείνες τις ώρες εκείνοι μπορεί να δουλεύουν. Υπάρχουν όμως πολλοί άλλοι που ξεκουράζονται.

Aretha Franklin και George Michael σε κάτι που μας ξεσήκωνε τη δεκαετία του 80, τέλη της δεκαετίας του 80, κάπου εκεί, και νομίζω ότι μας ξεσηκώνει ακόμα εμάς, παλιότερους τουλάχιστον. Και μιας και είμαστε στη δεκαετία του 80, να μιλήσουμε για ένα όνομα το οποίο αγαπάω πολύ, το Phil Collins. Διαβάζω εδώ ότι λύθηκε μια παρεξήγηση με τον Paul McCartney που είχε δημιουργηθεί το 2002. Κάτι είχε πει ο Paul McCartney τότε. Το 2002 δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση με τον Phil Collins, η οποία διέρκησε 24 χρόνια. Ο Phil Collins ένιωσε υποτίμηση από τη φράση και αποκάλυψε το συναίσθημά του δημόσια το 2016. Ο Paul McCartney προσπάθησε να επικοινωνήσει με email, αλλά δεν έλαβε απάντηση τότε. Αλλά ένα πρόσφατο τηλεφώνημα μεταξύ τους οδήγησε στη συγγνώμη του Collins και στο οριστικό κλείσιμο της παρεξήγησης, από ό,τι διαβάζω εδώ. Καλά είναι αυτά, μεγάλοι άνθρωποι και οι δύο. Ας πριτανεύσει η ωριμότητα και η σοφία σε αυτές τις ηλικίες, καλό είναι. Phil Collins που γιορτάζει τα 45 του χρόνια από το πρώτο προσωπικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε και πρόκειται να μπει και στο Rock and Roll Hall of Fame ως solo καλλιτέχνης. Να και ένας δίσκος που περιείχε αυτό εδώ, το Don't Lose My Number, είχε πολλά καλά εκεί μέσα.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις.

και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Miley Cyrus. Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ. Βλέπεις από φεύγω τον τίτλο, αλλά θα τον πω. Let's get merry tonight, λέει ο τίτλος. Λέει Miley Cyrus, δεν ξέρω. Αν δεν συναδέλφεις έστεις, λένε αυτό το καιρό, μην παντρευτείς. Σταμάτα το γάμο, ξέρω κι εγώ. Βρείτε τα μεταξύ σας.

όταν ακούς για άμεσες αποζημιώσεις για τις πλημμύρες στην Κρήτη, να έχεις στο νου σου τις άμεσες αποζημιώσεις του Ντάνιελ που δεν έχουν δοθεί ακόμα. Προς το παρόν, τέλος για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Κοσμάς Κατραμάδος. Σε 22 ώρες θα είμαι και πάλι εδώ, με μουσικές και όχι μόνο. Εύχομαι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα τις επόμενες ώρες, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: episode of Up Online Radio. I hope you enjoyed spending the full hour with me. It's always super fun to do.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ! Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
8: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
9: Συντονιστείτε.
10: Wait a minute. Wait a minute.
11: Hear this.
12: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
13: Disc jockey. Disc

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται

Ευτυχής Μπουζδούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Είτε ψυχή μου την έχω πατήσει μαζί σου. Φταίω, εγώ το παραδέχομαι για όλα μόνο φταίω. Συγγνώμη που δεν ήμουνα αυτό που

0: Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: 3, 2, 1, 0, ignition.
2: Energy Mix. Energy Mix. Sakis Bouzdounis. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζδούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Στο παιδί μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
4: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
5: Wait a minute. Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
6: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

0: Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Wait a minute. Wait a minute.
2: Hear this.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Jockey. Jockey.

0: Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Καλή διασκέδαση. Πάμε. Κι αφού πάνω σε

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Κάτι πάει επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα, όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.
1: 3, 2, 1, 0. Ignition.
2: Energy mix. Energy mix. Sakis Bouzdounis. Energy mix. Energy mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλκαίος και τα δικά μου τραγούδια τα ακούτε εδώ non-stop. Energy Mix με το φίλο μου το Σάκη Μπουσδούνη στα Dex. Καλή ακρόαση.

0: Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούμε δυνατά Energy Mix με τον DJ Σάκη Μπουζούνη.

0: Γιατί τι νόμιζες ότι ακούς Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Η ώρα είναι 3. Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.